0: Αν ελεγχθήκα κάθα.
1: Κάθα δεν κάθα.
2: Αν όχι, βρε παιχάρι, καμανία, αλκοτσίμπια, σλιτσί, κάλαρος. Αν είμαι βαξιμπια.
0: Τώρα το χαμπον σαν.
1: Μα, για να μου σαν. Αν το καταράσω. Αν για να μου πλάτει, αν για να μου πλάτει, ενώ ξετάγει από τις.
2: Μα, ρε καχατμά, έφω ζένει αλλά, μα, αρικολάς μπρέξ.
1: Α, σαχάχτε ρε πουλά.
0: Μα σε σαχάχτη, σαν, μα σε σαχάχτη. Βαγιέχα, αχήν τα βάρκασε.
2: Αν είμαι βαξιέσαι, θα σε χεσπόνζε, ζαλό τσόρμα.
0: Σοντέ.
2: Ούμι διού και μόα, σαρο τσάρ, σε νυχνάς μα μισαδέρα μανί, το χέ τσόρμα. Πίτω.
0: Νυχνάς σαραπτή.
2: Σαραπτή, ψα έλω τρό.
0: Κάμα.
2: Σαρο τσάρο μέλο.
1: Κίδα.
0: Μα κάμα.
2: Τάι! Μα τα ξέρω, με στα πέλη πτυχόντα, να σαρο τσάρ. Αν είναι ο Σάρτας, είναι με σαν πεχάι, έχουν χέρια, αν είναι αμπετών, η δίκον τσιμαρός, αν είναι βακές.
0: Γνώρι το χέρι,
1: שתי
0: סקמה. מה הבאת לו, סמי?
1: מה שעפו מעצבים!
0: מה זה?
1: שאני מברק!

δεν είναι η αμαντή φυσικά. Σε γυαλί σε τετέρ. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύ

να μην αγαπάτε φυσικά. Σε γυαλί σε τετέρ. Τι μαγιά σου κι εσύ, τι μαγιά σου κι εσύ. Τι μαγιά σου κι εσύ, τι μαγιά είμαι όλα. Τι μαγιά, μπορεί να μην το αφήσω. Τι μαγιά σου κι εσύ.